0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πολύ.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6.
2: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
3: Και ύστερα πήρες από πάνω.

ύστερα τίναξες τη σκόνη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει.

έφυγε, μα πες τι κέρδισε. Το όνειρο για πάντα έζησε. Σε χασά, μα δεν σε ξέχασα, με τυρανάει η δική.

σαν άστρα λαμπερά. Τη χάρη σου αν δεν έχει δώσει σου ορδιά, θα με κοίτα στα μάτια γιατί θα έχει καρδιά. Θα βρω καινούρια αγάπη πιο όμορφη από σένα, με μάτια όνειρα μέρα σαν άστρα λαμπερά.

θα βρω καινούργια αγάπη για να σε λησμονήσω, να μην ξαναμακρύσω για σένα λιθορά. Θα βρω καινούργια αγάπη πιο όμορφη από σένα, με μάτια βλεμμένα σαν άστρα λαμπερά. Τη χάρη σου αν δεν έχει δώσει σε ποδιά, θα με κοιτάς στα μάτια γιατί θα έχει καρδιά. Θα βρω καινούργια αγάπη πιο όμορφη από σένα.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: η αγάπη θα μου χαρίσει.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

την καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ, στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλγώ, στη ζωή που περνά και πάει στο καιρό και πονάς και πονώ.

κι εγώ σε νοσταλεγώ. Σαν σκία μου περνάς και πας μες στο γερό και πονάς και πονώ καθώς σε καρτερώ. Μοναχή μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον τοπικό Νέστο στη Χρυσούπολη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα, επικρατώντας τη ΑΕΛ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχή στην Τούμπα, αλλά χάρη στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογεώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφη. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσου Αζεντίνου Ναΐ, στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Με νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Phase του Κυπέλου, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Τεράστιες είναι οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις που ξεπερνούν το 50% του συνόλου, με συνέπεια να υπερβαίνουν τα 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ποσά χρέους που δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. Σελίδες που παρουσιάζονταν ως σελίδες τραπεζών κατάφεραν να πάρουν περισσότερα από 650.000 ευρώ από Δήμο της Κρήτης και την Περιφέρεια. Πατριωτική εισφορά 1%. Εκτός Αθηνών 5 Υπουργεία, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατο και 1.800 μέσο μισθό, υπόσχεται ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ως δίλημα της κάλπης, διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Έναν Λετωνό υπήκοο ρωσικής καταγωγής και έναν Ρώσο υπήκοο από τη Λευκορωσία φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές ως υπόπτους, σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Άνθηση ενός ζωφερού επαγγέλματος στο Κονγκό, αυτό της κατασκευής φερέτρων λόγω του έμπολα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1843. Ξεσπά στην Ελλάδα η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου που εξαναγκάζει το βασιλιά Όθωνα να προχωρήσει στην παραχώρηση συντάγματος. 1875. Γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής του ομώνυμου αυτοκινήτου αλλά και του θρυλικού σκαθαριού της Volkswagen. 1926. Γεννιέται η ηθοποιός μας Ειρήνη Παπά. 1928. Ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1954. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. 1971. Ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ. 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον τοπικό Νέστο στη Χρυσούπολη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα, επικρατώντας τη ΑΕΛ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχή στην Τούμπα, αλλά χάρη στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογεώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφη. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσου Αζεντίνου Ναΐ, στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Με νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Phase του Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: άποψη.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τεράστιες είναι οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις που ξεπερνούν το 50% του συνόλου, με συνέπεια να υπερβαίνουν τα 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ποσά χρέους που δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. Σελίδες που παρουσιάζονταν ως σελίδες τραπεζών κατάφεραν να πάρουν περισσότερα από 650.000 ευρώ από Δήμο της Κρήτης και την Περιφέρεια. Πατριωτική εισφορά 1%. Εκτός Αθηνών 5 Υπουργεία, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατο και 1.800 μέσο μισθό, υπόσχεται ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ως δίλημα της κάλπης, διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Έναν Λετωνό υπήκοο ρωσικής καταγωγής και έναν Ρώσο υπήκοο από τη Λευκορωσία φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές ως υπόπτους, σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Άνθηση ενός ζωφερού επαγγέλματος στο Κονγκό, αυτό της κατασκευής φερέτρων λόγω του έμπολα.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αλλά...
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον τοπικό Νέστο στη Χρυσούπολη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα, επικρατώντας τη ΑΕΛ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχή στην Τούμπα, αλλά χάρη στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογιώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφη. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσου Αζεντίνου Ναΐ, στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Με νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Phase του Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες. Καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.

0: Ακουστικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
0: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

είναι τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει

ξεχάσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό.

Και ξημερώντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

Δεν θα είσαι όπως ήσουν πριν τη ζωή σου, την τζακί σου, τα κόκκινα φώτα

0: ήσουν τα φώτα του μπαρ.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τεράστιες είναι οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις που ξεπερνούν το 50% του συνόλου, με συνέπεια να υπερβαίνουν τα 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ποσά χρέους που δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. Σελίδες που παρουσιάζονταν ως σελίδες τραπεζών κατάφεραν να πάρουν περισσότερα από 650.000 ευρώ από Δήμο της Κρήτης και την Περιφέρεια. Πατριωτική εισφορά 1%. Εκτός Αθηνών 5 Υπουργεία, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατο και 1.800 μέσο μισθό, υπόσχεται ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ως δίλημα της κάλπης, διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Έναν Λετωνό υπήκοο ρωσικής καταγωγής και έναν Ρώσο υπήκοο από τη Λευκορωσία φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές ως υπόπτους, σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Άνθηση ενός ζωφερού επαγγέλματος στο Κονγκό, αυτό της κατασκευής φερέτρων λόγω του έμπολα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1843. Ξεσπά στην Ελλάδα η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, που εξαναγκάζει το βασιλιά Όθωνα να προχωρήσει στην παραχώρηση συντάγματος. 1875. Γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής του ομώνυμου αυτοκινήτου αλλά και του θρυλικού σκαθαριού της Volkswagen. 1926. Γεννιέται η ηθοποιός μας Ειρήνη Παπά. 1928. Ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1954. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. 1971. Ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ. 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.

0: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον τοπικό Νέστο στη Χρυσούπολη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα, επικρατώντας τη ΑΕΛ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχή στην Τούμπα, αλλά χάρη στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογιώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφη. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσου Αζεντίνου Ναΐ, στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Με νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Phase του Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-0.
4: Υπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-0.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τεράστιες είναι οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις που ξεπερνούν το 50% του συνόλου, με συνέπεια να υπερβαίνουν τα 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ποσά χρέους που δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. Σελίδες που παρουσιάζονταν ως σελίδες τραπεζών κατάφεραν να πάρουν περισσότερα από 650.000 ευρώ από Δήμο της Κρήτης και την Περιφέρεια. Πατριωτική εισφορά 1%. Εκτός Αθηνών 5 Υπουργεία, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατο και 1.800 μέσο μισθό, υπόσχεται ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ως δίλημα της κάλπης, διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Έναν Λετωνό υπήκοο ρωσικής καταγωγής και έναν Ρώσο υπήκοο από τη Λευκορωσία φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές ως υπόπτους, σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Άνθηση ενός ζωφερού επαγγέλματος στο Κονγκό, αυτό της κατασκευής φερέτρων λόγω του έμπολα.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον τοπικό Νέστο στη Χρυσούπολη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα, επικρατώντας τη ΑΕΛ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχή στην Τούμπα, αλλά χάρη στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογιώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφη. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσου Αζεντίνου Ναΐ, στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Με νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Phase του Κυπέλου, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους και το 27 περιορισμένη εκδοτική δραστηριότητα, αλλά διασφάλιση ότι το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται και ως ποσό και ως ποσοστό του ΑΕΠ υπόσχεται η Ελλάδα στις αγορές για να θωρακίσει τα κρατικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιας καταιγίδας. Από τις πολιτικές ζυμώσεις στην οργανωτική προετοιμασία φαίνεται να περνά ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς το νέο του πολιτικό γραφείο στείνεται ήδη στο κέντρο της Αθήνας, ενώ είναι σε εξέλιξη οι επαφές για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τα ψηφοδελτιά του. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ίντερβιου, με διαφορά 13,6 μονάδων από την Ελλάς του Τσίπρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ καθιερώνεται στην τρίτη θέση. Σύμφωνα με το Reuters, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να κρατήσει χαμηλά την ένταση με το Ιράν έως τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αμέσως μετά όμως δεν αποκλείονται νέα ισχυρότερα πλήγματα. Υπάρχουν πιθανότητες ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, λέει ο Πούτιν.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1843. Ξεσπά στην Ελλάδα η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου που εξαναγκάζει το βασιλιά Όθωνα να προχωρήσει στην παραχώρηση συντάγματος. 1875. Γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής του ομώνυμου αυτοκινήτου αλλά και του θρυλικού σκαθαριού της Volkswagen. 1926. Γεννιέται η ηθοποιός μας Ειρήνη Παπά. 1928. Ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1954. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. 1971. Ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ. 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Ηλία.
1: Έλα, πες μου.
0: Το πρώτο ρεφρέν, Μάρωνος και Νικηφόρου, εκεί.
1: Ναι, Μάρωνος και Νικηφόρου. Και Ανθούσης. Τελεσφόρου.
0: Τελεσφόρου.
1: Χαραλάμπους και Βλασίου. Κασιανού και Θαλασσίου.
0: Και Θαλασσίου. Εντάξει, Ηλία, ευχαριστώ.
1: Έλα, γεια, γεια.
0: Έτοιμοι, πάμε.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον τοπικό Νέστο στη Χρυσούπολη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα, επικρατώντας τη ΑΕΛ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχή στην Τούμπα, αλλά χάρη στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογιώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφι. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσου Αζεντίνου Ναΐ, στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Με νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Phase του Κυπέλου, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους και το 27 περιορισμένη εκδοτική δραστηριότητα, αλλά διασφάλιση ότι το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται και ως ποσό και ως ποσοστό του ΑΕΠ υπόσχεται η Ελλάδα στις αγορές για να θωρακίσει τα κρατικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιας καταιγίδας. Από τις πολιτικές ζυμώσεις στην οργανωτική προετοιμασία φαίνεται να περνά ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς το νέο του πολιτικό γραφείο στείνεται ήδη στο κέντρο της Αθήνας, ενώ είναι σε εξέλιξη οι επαφές για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τα ψηφοδελτιά του. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ίντερβιου, με διαφορά 13,6 μονάδων από την Ελλάς του Τσίπρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ καθιερώνεται στην τρίτη θέση. Σύμφωνα με το Reuters, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να κρατήσει χαμηλά την ένταση με το Ιράν έως τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αμέσως μετά όμως δεν αποκλείονται νέα ισχυρότερα πλήγματα. Υπάρχουν πιθανότητες ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, λέει ο Πούτιν.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον τοπικό Νέστο στη Χρυσούπολη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα, επικρατώντας τη ΑΕΛ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχή στην Τούμπα, αλλά χάρη στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογεώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφη. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσου Αζεντίνου Ναΐ, στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Με νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Phase του Κυπέλου, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους και το 27 περιορισμένη εκδοτική δραστηριότητα αλλά διασφάλιση ότι το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται και ως ποσό και ως ποσοστό του ΑΕΠ υπόσχεται η Ελλάδα στις αγορές για να θωρακίσει τα κρατικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιας καταιγίδας. Από τις πολιτικές ζυμώσεις στην οργανωτική προετοιμασία φαίνεται να περνά ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς το νέο του πολιτικό γραφείο στείνεται ήδη στο κέντρο της Αθήνας, ενώ είναι σε εξέλιξη οι επαφές για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τα ψηφοδελτιά του. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ίντερβιου, με διαφορά 13,6 μονάδων από την Ελλάς του Τσίπρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ καθιερώνεται στην τρίτη θέση. Σύμφωνα με το Reuters, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να κρατήσει χαμηλά την ένταση με το Ιράν έως τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αμέσως μετά όμως δεν αποκλείονται νέα ισχυρότερα πλήγματα. Υπάρχουν πιθανότητες ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, λέει ο Πούτιν.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 3 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1843. Ξεσπά στην Ελλάδα η επανάσταση της 3 Σεπτεμβρίου που εξαναγκάζει το βασιλιά Όθωνα να προχωρήσει στην παραχώρηση συντάγματος. 1875. Γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής του ομώνυμου αυτοκινήτου αλλά και του θρυλικού σκαθαριού της Volkswagen. 1926. Γεννιέται η ηθοποιός μας Ειρήνη Παπά. 1928. Ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1954. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. 1971. Ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ. 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον τοπικό Νέστο στη Χρυσούπολη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα, επικρατώντας τη ΑΕΛ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχή στην Τούμπα, αλλά χάρη στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογεώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφη. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσου Αζεντίνου Ναΐ, στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Με νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Phase του Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: καλό φαγητό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Άννα δώσ' για να μην σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κράτας. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδα στη Φθιώτιδα. Ασυγκράτητες παραμένουν οι τιμές των ενοικίων κατοικιών, πιέζοντας τα νοικοκυριά και επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ζήτηση για στέγη, αλλά και την περιορισμένη προσφορά ακινήτων. Παράταση της τουριστικής σεζόν έως και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες και γι' αυτό έχουν αυξήσει τις θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς κατά 600.000 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα, εγείροντας παράλληλα τα ζητήματα των νησιών και των γκρίζων ζωνών. 15χρονοι που αγνοούνταν στο Αγρίνιο καταγγέλει αρπαγή και βιασμό. Συνελήφθησαν 2 άνδρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.671 μονάδες. Οι άνω των 65 ετών ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα μικρά παιδιά παγκοσμίως. Τουλάχιστον 35.000 θάνατοι σημειώθηκαν στην Ευρώπη από τα διαδοχικά κύματα ζέστης.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League Γλυκογιάννης, Βιτάλης αλλά και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 μήνες στην Ένωση, που ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Εκτός από τους νέους έμειναν οι Πόποβιτς, Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους 2 τελευταίους να αναμένεται να αποχωρήσουν. Έπειτα από 4 χρόνια παρουσία στον Πειραιά, ο Ροντινέι φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Σάντος. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα και στο κύπελο κόντρα στη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Τζαρουρί, που είναι υποκαθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια και τους μακροχρόνια απόντες Σίγκασον και Παντελίδη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κοίτα εδώ.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδα στη Φθιώτιδα. Ασυγκράτητες παραμένουν οι τιμές των ενοικίων κατοικιών, πιέζοντας τα νοικοκυριά και επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ζήτηση για στέγη, αλλά και την περιορισμένη προσφορά ακινήτων. Παράταση της τουριστικής σεζόν έως και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες και γι' αυτό έχουν αυξήσει τις θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς κατά 600.000 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα, εγείροντας παράλληλα τα ζητήματα των νησιών και των γκρίζων ζωνών. 15χρονοι που αγνοούνταν στο Αγρίνιο καταγγέλει αρπαγή και βιασμό. Συνελήφθησαν 2 άνδρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.671 μονάδες. Οι άνω των 65 ετών ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα μικρά παιδιά παγκοσμίως. Τουλάχιστον 35.000 θάνατοι σημειώθηκαν στην Ευρώπη από τα διαδοχικά κύματα ζέστης.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
5: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
7: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
6: Service for you.
7: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
7: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
6: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
7: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1843. Ξεσπά στην Ελλάδα η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, που εξαναγκάζει το βασιλιά Όθωνα να προχωρήσει στην παραχώρηση συντάγματος. 1875. Γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής του ομώνυμου αυτοκινήτου αλλά και του θρυλικού σκαθαριού της Volkswagen. 1926. Γεννιέται η ηθοποιός μας Ειρήνη Παπά. 1928. Ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1954. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. 1971. Ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ. 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη. Τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: δικαίωμα ακόμα. Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League Γλυκογιάννης, Βιτάλης αλλά και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 μήνες στην Ένωση, που ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Εκτός από τους νέους έμειναν οι Πόποβιτς, Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους 2 τελευταίους να αναμένεται να αποχωρήσουν. Έπειτα από 4 χρόνια παρουσία στον Πειραιά, ο Ροντινέι φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Σάντος. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα και στο κύπελο κόντρα στη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Τζαρουρί, που είναι υποκαθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια και τους μακροχρόνια απόντες Σίγκασον και Παντελίδη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης. Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Κύθνο. Μεγάλη φωτιά στη Γόρτινα Ηρακλείου στο χωριό Πλώρα. Πυρκαγιά και στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική Λέσβο, Χίο Σάμο Ικαρία, Κυκλάδες, Εύβοια Κρήτη. Γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού του στην παραλία της Νέας Μάκρης πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος που κρατείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ένας τραυματίας μετά από φωτιά και έκρηξη σε φουσκωτό στα Σίβωτα. Οι τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεσμευθεί για στήριξη της Ισπανίας στη Θεούτα. Σκάφος με μετανάστες από την Γκάμπια περιφερόταν επί 26 ημέρες στον Ατλαντικό ωκεανό, ώσπου ναυάγησε στα Κανάρια νησιά. Αναφορές για τουλάχιστον 80 νεκρούς.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League Γλυκογιάννης, Βιτάλης αλλά και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 μήνες στην Ένωση, που ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Εκτός από τους νέους έμειναν η Πόποβιτς, Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους δύο τελευταίους να αναμένεται να αποχωρήσουν. Έπειτα από 4 χρόνια παρουσία στον Πειραιά, ο Ροντινέι φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Σάντος. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα και στο κύπελο κόντρα στη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Τζαρουρί, που είναι υποκαθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια και τους μακροχρόνια πόντες Σίγκασον και Παντελίδη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Φύγες εσύ και πού να πάω, τόση μοναξιά παραμιλάω. Μέσα μου χειμώνιασε παντού βροχή. Έφυγες εσύ

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά στο Πετροχωρί Ξάνθης. Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Κύθνο. Μεγάλη φωτιά στη Γόρτινα Ηρακλείου στο χωριό Πλώρα. Πυρκαγιά και στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική Λέσβο, Χίος Άμμο Ικαρία, Κυκλάδες, σε Ευβοιακρίτη. Γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού του στην παραλία της Νέας Μάκρης πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος που κρατείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ένας τραυματίας μετά από φωτιά και έκρηξη σε φουσκωτό στα Σίβωτα. Οι τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεσμευθεί για στήριξη της Ισπανίας στη Θεούτα. Σκάφος με μετανάστες από την Γκάμπια περιφερόταν επί 26 ημέρες στον Ατλαντικό ωκεανό, ώσπου ναυάγησε στα Κανάρια νησιά. Αναφορές για τουλάχιστον 80 νεκρούς.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1843. Ξεσπά στην Ελλάδα η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, που εξαναγκάζει το βασιλιά Όθωνα να προχωρήσει στην παραχώρηση συντάγματος. 1875. Γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής του ομώνυμου αυτοκινήτου αλλά και του θρυλικού σκαθαριού της Volkswagen. 1926. Γεννιέται η ηθοποιός μας Ειρήνη Παπά. 1928. Ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1954. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. 1971. Ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ. 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μαρέγε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μαρέγε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στιγμή.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League Γλυκογιάννης, Βιτάλης αλλά και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 μήνες στην Ένωση, που ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Εκτός από τους νέους έμειναν η Πόποβιτς, Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους 2 τελευταίους να αναμένεται να αποχωρήσουν. Έπειτα από 4 χρόνια παρουσία στον Πειραιά, ο Ροντινέι φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Σάντος. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα και στο κύπελο κόντρα στη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Τζαρουρί, που είναι υποκαθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια και τους μακροχρόνια απόντες Σίγκασον και Παντελίδη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

το μην έρχεσαι με τόση πονηριά. Δήθεν πως έχεις τις ιδέες και τις λύσεις.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι.

έρωτάς μας, ποιος το ξέρει. Κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό,

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης. Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Κύθνο. Μεγάλη φωτιά στη Γόρτινα Ηρακλείου στο χωριό Πλώρα. Πυρκαγιά και στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική Λέσβο, Χίο Σάμο Ικαρία, Κυκλάδες, Εύβοια Κρήτη. Γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού του στην παραλία της Νέας Μάκρης πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος που κρατείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ένας τραυματίας μετά από φωτιά και έκρηξη σε φουσκωτό στα Σίβωτα. Οι τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεσμευθεί για στήριξη της Ισπανίας στη Θεούτα. Σκάφος με μετανάστες από την Γκάμπια περιφερόταν επί 26 ημέρες στον Ατλαντικό ωκεανό, ώσπου ναυάγησε στα Κανάρια νησιά. Αναφορές για τουλάχιστον 80 νεκρούς.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

να με θυμάσαι. Όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι, να με θυμάσαι, να με θυμάσαι.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League Γλυκογιάννης, Βιτάλης αλλά και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 μήνες στην Ένωση, που ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Εκτός από τους νέους έμειναν η Πόποβιτς, Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους 2 τελευταίους να αναμένεται να αποχωρήσουν. Έπειτα από 4 χρόνια παρουσία στον Πειραιά, ο Ροντινέι φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Σάντος. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα και στο κύπελο κόντρα στη νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Τζαρουρί, που είναι υποκαθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια και τους μακροχρόνια απόντες Σίγκασον και Παντελίδη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης. Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Κύθνο. Μεγάλη φωτιά στη Γόρτινα Ηρακλείου στο χωριό Πλώρα. Πυρκαγιά και στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική Λέσβο, Χίος, Άμμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Εύβοια, Κρήτη. Γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού του στην παραλία της Νέας Μάκρης πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος που κρατείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ένας τραυματίας μετά από φωτιά και έκρηξη σε φουσκωτό στα Σίβωτα. Οι τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεσμευθεί για στήριξη της Ισπανίας στη Θεούτα. Σκάφος με μετανάστες από την Γκάμπια περιφερόταν επί 26 ημέρες στον Ατλαντικό ωκεανό, ώσπου ναυάγησε στα Κανάρια νησιά. Αναφορές για τουλάχιστον 80 νεκρούς.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πολύ το...
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1843. Ξεσπά στην Ελλάδα η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου που εξαναγκάζει το βασιλιά Όθωνα να προχωρήσει στην παραχώρηση συντάγματος. 1875. Γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής του ομώνυμου αυτοκινήτου αλλά και του θρυλικού σκαθαριού της Volkswagen. 1926. Γεννιέται η ηθοποιός μας Ειρήνη Παπά. 1928. Ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1954. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. 1971. Ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ. 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League Γλυκογιάννης, Βιτάλης αλλά και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 μήνες στην Ένωση, που ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Εκτός από τους νέους έμειναν η Πόποβιτς, Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους 2 τελευταίους να αναμένεται να αποχωρήσουν. Έπειτα από 4 χρόνια παρουσία στον Πειραιά, ο Ροντινέι φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Σάντος. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα και στο κύπελο κόντρα στη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Τζαρουρί, που είναι υποκαθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια και τους μακροχρόνια απόντες Σίγκασον και Παντελίδη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης. Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Κύθνο. Μεγάλη φωτιά στη Γόρτινα Ηρακλείου στο χωριό Πλώρα. Πυρκαγιά και στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική Λέσβο, Χίος, Άμμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Εύβοια, Κρήτη. Γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού του στην παραλία της Νέας Μάκρης πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος που κρατείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ένας τραυματίας μετά από φωτιά και έκρηξη σε φουσκωτό στα Σίβωτα. Οι τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεσμευθεί για στήριξη της Ισπανίας στη Θεούτα. Σκάφος με μετανάστες από την Γκάμπια περιφερόταν επί 26 ημέρες στον Ατλαντικό ωκεανό, ώσπου ναυάγησε στα Κανάρια νησιά. Αναφορές για τουλάχιστον 80 νεκρούς.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις?
1: Ναι,
0: στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
2: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι γρίς, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά στο πετροχώρι Ξάνθης. Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Κύθνο. Μεγάλη φωτιά στη Γόρτινα Ηρακλείου στο χωριό Πλώρα. Πυρκαγιά και στο καλοχώρι Χαλκίδας. Υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική Λέσβο, Χίο Σάμο Ικαρία, Κυκλάδες, Εύβοια Κρήτη. Γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού του στην παραλία της Νέας Μάκρης πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος που κρατείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ένας τραυματίας μετά από φωτιά και έκρηξη σε φουσκωτό στα Σίβωτα. Οι τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεσμευθεί για στήριξη της Ισπανίας στη Θεούτα. Σκάφος με μετανάστες από την Γκάμπια περιφερόταν επί 26 ημέρες στον Ατλαντικό ωκεανό, ώσπου ναυάγησε στα Κανάρια νησιά. Αναφορές για τουλάχιστον 80 νεκρούς.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 3 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1843. Ξεσπά στην Ελλάδα η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου που εξαναγκάζει το βασιλιά Όθωνα να προχωρήσει στην παραχώρηση συντάγματος. 1875. Γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής του ομώνυμου αυτοκινήτου αλλά και του θρυλικού σκαθαριού της Volkswagen. 1926. Γεννιέται η ηθοποιός μας Ειρήνη Παπά. 1928. Ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1954. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. 1971. Ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ. 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: σχολείο. Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

νύχτα και φοβήθηκα. Ύστερα άρχισα και πάλι να καπνίσω. Ύστερα όλη τη ζωή μας τη θυμήθηκα και ένιωσα σφίξιμο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: εμένα, μ' ακολουθάει.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Μη μου λέτε για αυτήν.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.